0: Τάκη, Νατάσα.
1: Να λάτω.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.